Κώστημα Πίκα. Μια κλάση σκουνά ψυχα η αμάρτη σήματα καζαλίνα κασκα μάντακα καν φωνέτα η τα δύο στα μανιάσπα. Δύο σπιμίγκα ρίσπα. Γιαίτε ο Δίος. Εμείς